0: Μπαλούκου. Μάμε να φάει. Μάμε να φάει. Φάει.
1: Βίτσκε φρέσκε. Φάει. Turn it up, turn it up. Turn it up. Turn it up. Turn it up.